0: Αλέξανδρο, θα ήθελα να το πέσω προσαρμοστεί την κοινωνία τη Ελλάδα. Κοινωνία τη
1: Ελλάδα,
0: τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα,
1: τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη
2: Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα, τη Ελλάδα,
0: Polarizo 1211, contacto radar.
1: Polarizo 1211.